0: Ακουστάλ τσχουνκετήλι, λέει κουτσικιμπίλα χουμπάιτα, κουστάλ ετελ ουτσμπεντουκουλού. Τσικινά ετελ τσάντ αχτανίλ. Η τσιλουχά μπίλα να τσιλκαχίλ τανίλ.
1: Κοϊσρά και εντι τσαχτουκούλ, τι σαν που γιατ οκτέ χουμπάιο το τσιλμελιά, τι καχ, τι σαν αχουμπάιο ουιουμιλί, τι καχ πατάκ ο σαμπούλ απασβέδε ετελ σαν αο τσιλκουνά, τι τσχουμπάιτα κουτσιλ.
0: Waichila kafal, ukuchila meya, ukuchila kambachoka, usilkubuka maki, yoklalu nukul, utan, unok, uwichil, ukuna, washanula, tangyakili, kedeta, solik, ichila kucha daha, 2494-5300.
1: Naten, ichil taktikuch, aken, ichil lumitan, Santa Rosa, Izabal, Cobán, Huehuetenango, Quiché, Palin Escuintla, Baloshan, Petel, washan sutinte, a redes sociales, coisra, GT.
0: Umenu tsikimbila utbentukulu etel anil.
1: Koizra umen hum el kah ma yanakab
0: aasebe.

0: Ακουστάλ τσχουνκετήλι, λέ κουτσικιμπίλα χουμπάιτα, κουστάλ ετέλ ουτσμπεντουκουλού. Τσικινά ετέλ τσάντ αχτανίλ. Η τσιλουχά μπίλα να τσιλ καχίλ τανίλ.
1: Κοϊσρά και αντιτραχτουκούλ, τι σαν ουγετοκτέ χουμπάιο το τσιλμεγιά, τι καχ, τι σαν αχουμπάιο ουγιουμιλί. Τι καπατάκ ο σαμπούρ απασβέδε ετέλ σαν αοτσιλκουνά, τι τσχουμπάιτα κουτσιλ.
0: Waichila kakal, ukuchila meyah, ukuchila kambachokka, otilkubuka maki, yoklalu nukul, utan, unok, uwichil, ukunah, washanula tagyahili, kedeta solik, ichila kucha daha, 2494-5300.
1: Naten ichil taktikuch, aken ichil lumiltan, Santa Rosa, Izabal, Cobán, Huehuetenango, Quiché, Palin Escuintla, Baloshan, Petel, washan sutinte a redes sociales, Coisra, GT.
0: Umenu tsikimbila utbentukulu etel anil.
2: Corisra umen hum el kahma yanaka aze.
3: El Frigifest llegó a Agencias UAI. Refrigeradoras, estufas y lavadoras con precios irrepetibles con Frigidaire. Compra al crédito o de contado, como tú prefieras. Solo del 1 al 10 de septiembre. Corre a tu agencia UAI más cercana. En confianza, entre amigos.